0: Κάνει τούτα πονιουκία, κάνει σόγκο η καλοσοσία, κάνει κύγια καντσατσία, κάνει μιίντη χωνιτσία. Σος la noche mi descanso, mi vida, mi corazón. Σος la luna que me alumbra, el sol que me da calor.
1: Charizunki zulao.